0: You decide who the winner is by your votes on our website at NBCRadio.com. Make sure you cast your vote for your favorite, The Real People Play on Saskatchewan's only Indigenous radio network, NBC.
1: Για εγώ ο νίγα μου τακά είναι το χτάβα εκ NBC Radio, The Venice House, ο τίκ στα πενάνι. Ο είχα σύνδο που γίνεται το κομίτσου είναι εγώ. venicehouse.ca, αγάτσι ορτή σάιαμι, 306-922-2222.